Μάνος Χατζηδάκης, Μπιντοκουζιούς Κρντοκουζδά, Ρεμπέτικο Ζερινέ Βερδί Ταριχή Κονφερανστά, Σουνλα Ρουσο Ελεμίστη. Ρεμπέτικο, Σος, Μουζιή Βεχαρικετή, Μουτζιζεβί Μπιρ Μπουτουνλού Κιτσιντέ Μπιρ Λεστερμεή Μπασιαριόρ. Μπεστεντέν περφορμασά ακαδάρ, Μπου Ουτσλού Ιφαντέ Μπιρλίνιν Κοσουλαρού Ιτς Κιντουσέλ Ολαράκ Γιαρατουλιόρ Βε Μπουντουρούμ, Μουκεμελίνιν σύνρλαρνά ουλαστήντα, μπαζέν μπιτσιμψέλ ολαράκ αντίκ τραγεδιέ μπέντζιόρ. Χατζηδάκης, Μιχάλης Κακογιάννης συν Στέλλα Αντλή φιλμινίν μουζικλερινή μπεστελεντή. Φιλμίν σάντρακιντέν, αιν όνου τσουντζού γιουνού Αντλή σαρκοί δινιελίμ. Φιλμίν μπου σαχνεσίντε, Τζενέτ Αντλή μπιρ Ιαζλή Ταβέρναντα, σαχνε Αλάν μπιρ Ρεμπέτικο Γκρουμπού, μπου σαρκοί τσαλιόρ. Φιλμίνιν γιαπούμε 1955. Ιτζράιντεν, Σοφία Βέμπο.

1960 λατά, Χατζηδάκης, τσεσιτλή φιλμ για πουμλαρίτσιν, για σδ μπεστελεριντε, γιουνάν μουζίνιν, βερεμπέτικο ταν μπίρτσοκ ουνσουρνούκουλαντ. Σρδακή οικί σιαρκδά, μπου ουνσουρλάρ, δουιουλμακτά. Ιλκινή, ο Ιουντζού Δημήτρης Χόρν, οικιντζίησε ρεμπέτκαντεν, ανά χρυσάφισε σλεντηριόρ.

γιατί μες τη νύχτα έχω δυο αστέρια που τα πολύ αγαπώ. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει κάθε ώρα τι θα φέρει, στο λεπτό τι θα γίνει. Και τις νύχτες υποφέρω, προσπαθώ να καταφέρω κάτι να φανερωθεί. Δεν μπορώ ποτέ να ξέρω αν ποτέ θα καταφέρω να μου πεις το σ' αγαπώ. Κι αν ποτέ σου υποφέρεις, μην ξεχάσεις να μου φέρεις ό,τι πεις και ό,τι σου πω.

Απατσίκ Ραδιόσουν Ντά, έγινε και ο Προσούδηλιούρσονους, βεμπέν Γιάννης Σαούλης. Σύντιντε Χατζηδάκης, λέει, δε βάμε διούρους. Μπανάκι ωραί, Μάνος Χατζηδάκης, τα μαμέν ως έρκβε ως γκουρμπι ρούχτου. Βάρ ολουσινούν ως ζουνέ, ζαράρ βερέν σέιλερλε, άσλα ως λάσιμαντ. Μπακν νε διούρδου. Κουτσάλ σαϊδέμ σέιλερ σου. Çoğunluğun alışkanlıklarını, devletin mantığını ve akrabalarımın ahlakını hor görmek. Zulüm görenleri, aykırı olanları ve revizyonistleri tutkuyla sevmek. Sıradaki icra edenler Melina Mercuri ve Fleri Dandonaki.

Από Τσίκ Ραδιο Σουντά εγγενή και ο προσουδηλίωσουνος βεμπέν Γιάννης Σαούλης. Μάνος Χατζηδάκης κακντακή κιντζή πρόγραμμα μζήν σονουν άγγελδίκη. Τζοχόνταν γκουλουμ σε μεσή αδλ άλμπουμ δεν πυρμπάσικα παρτσάιλα πρόγραμμα μζή σον λαδρ τζέζ. Παρτσάνουν αδ γιολγέμλε δάνς. Γελετζέ καύτα Μάνος Χατζηδάκης κακντακή ουτσιντζή πρόγραμμα μζλά εγγενή και ο προσουδά σιζλερή μπεκλίωρουμ. Hoşça kalın.